0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κάνα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή σου. Και όταν θα

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

στην ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσποινή, μες στη στάχτη θα βρεις

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς? Τα μυναίκη ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: Σταμινική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Οκ.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η Λέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου να στην έβεια. Με τη μαγαμή μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

0: Θα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

χίλια σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Η Λέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 10.

κατέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς, Παναγιώτη μου.
0: Εγώ ξέρω τα πάντα. Όλα είναι... τα ξέρω. Τι να εξηγήσω. Γι' αυτό καλύτερα να μην μιλήσω.
1: Ξέρεις πολλούς που είναι 3η 23 Ιουνίου και είναι στη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσμένα, εσένα.
1: Αυτό. Τελεία. Αυτό.
0: Όχι, είναι και άλλος κόσμος τώρα, μην ναι. το λες έτσι.
1: Ναι, εσύ και εγώ και εσύ. Αυτή
0: μόνη πάνω στη γη. Μόνη πάνω στη γη.
1: Τέλος πάντων. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Νιώθω ότι έχεις ένα βαρύ κλίμα.
1: Ναι.
0: Και θα στο αλαφρύνω. Θα σε πάω σε ένα μασούτι, να πάρεις το παγωτάκι σου να γλυκαθείς. Μίστερ Γκράντ μασούτι από το Πομασκευή Βιολογικές Επιλογές Μασούτι, τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικότητας του μασούτι.
1: Ωραίο.
0: Που με τις αγορές με αυτά τα προϊόντα παίρνεις διπλούς πόντους στη Mastercard και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου.
1: Εκεί να πουλήσει η Μέγαν Μάρκλ τις μαρμελάδες της. Ψάχνει να βρει που να τις πουλήσει, ας τα πω μετά.
0: Η Μέγαν Μάρκλ, ωραίες μαρμελάδες, έχεις δοκιμάσει.
1: Άλλωστε. Καθημερινά τρέφομαι με Meghan Markle μαρμελάδες.
0: Ναι, φαντάζομαι σου έχει στείλει έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μου έχει στείλει ένα PR πακέτο. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Μα τη βλέπω εγώ την Meghan.
1: Ναι, παιδί μου τώρα.
0: Τη Meghan, εγώ την έχω κοζάρει την κατάστασή τη.
1: Βέβαια, γιατί είναι και το επιθετό μου τέτοιο. Κατάλαβε, William.
0: Ναι, η Λένια Williams.
1: Ακριβώς, οπότε ούσα Βρετανίδα. Είχα πολύ καλή σχέση.
0: Τη θυμίζει και τον William, τον.
1: Ακριβώς.
0: Τι τη είναι, γαμπρό.
1: Κουνιάδο.
0: Κατάλαβε. Κάτι τη είναι τέλο
1: πάντων.
0: Σούσουρο Ανδρομάχη.

0: Είπε στο Δωρής Φέρης, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και να σου πω κάτι, Παναγιώτη.
0: Θα μου πει ό,τι θες.
1: Δεν μου είπες ποτέ για τον Απόν ότι παντρεύτηκε.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Το έμαθα κι εγώ στα βραβεία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μου το είπε την επόμενη μέρα η κουμπάρα μου. Ότι την είχε πάρει και τη ρώταγε που μπορεί να βάλει αναγγελία γάμου. Για να μην το δει πολλοί κόσμος.
1: Αλήθεια.
0: Και τη λέω, Λία μου, θα σου πω κάτι τελείως μεταξύ μας. Δεν ξέρουν το όνομά του. Απόν τον λένε.
1: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εξού και το ότι προφανώς δεν το κατάλαβε και κανένας.
0: Ναι.
1: Αλλά μπράβο του. Έλα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα, περιμένουν και παιδάκι.
0: Ναι. Αφού το ανακοίνωσε, το γίνει μπαμπάς.
1: Ναι, αυτό το ήξερες.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό το ήξερες.
0: Ούτε αυτό το ήξερα. Το μάθε εκείνη.
1: Μπράβο στον Απόν.
0: Που δεν το ξέρει κανείς.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο.
1: Του το δίνω.
0: Του το δίνεις. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται ευθύς αμέσως. Καμπάνες και εμείς επιστρέφουμε.

0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
1: Σε γουστάρει, Παναγιώτη μου.
0: Έτσι λέει η Ρία Ελληνίδου, δεν τα λέω εγώ.
1: Το κλειδώσαμε.
0: Εν τω μεταξύ, ποιο μου έλεγε για μία σειρά που στον τρίτο τη κύκλο το πρόβλημά του είναι ένα ζευγάρι που ενώ έχουν περάσει από διάφορε διακυμάνσει, μάλλον τα βρίσκουν. Και το πρόβλημά του στον τρίτο κύκλο είναι ότι θέλουν να βάλουν και ένα τρίτο άτομο σε αυτή τη σχέση.
1: Ποια σειρά είναι αυτή?
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μου την έλεγε μια καλλιτέχνηδά μου ότι πρέπει να ότι είναι πολύ ωραία σειρά και ότι στον τρίτο κύκλο είναι αυτό.
1: Να μας πει.
0: Εδώ δυσκολεύεται ο κόσμος να βρει
1: το ένα
0: τον έναν άνθρωπο.
1: Ο τρίτος.
0: Δηλαδή κάπου. Δηλαδή λες ένα

0: Αλλού!
1: Τέλος πάντων, μιας λέμε και
0: εδώ ταιριάζει πάλι η κυρία Ελληνίδου, είσαι αλλού για αλλού.
1: Αλήθεια. Μιας και λέμε για σειρές, θα σου πω μετά όμως.
0: Ναι.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 698 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας.

0: κοινωνία τη εκδήλωση, τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημερο εκπομπή, ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Μιλάμε για τα πάντα. Αναφέρομαι τα πάντα.
1: Κανονικά. Να πω λοιπόν, εγώ ότι είδα το Love Office, κάπως έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, που παίζει Τζένιφερ Λόπες. By the way, όταν ήμουν μικρή, νόμιζα ότι λέγανε Τζένι Φερ Λόπες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν το roast beef που λέγαμε τις προάλλες. Είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Ταινία είναι αυτή.
0: Υπέροχο.
1: Στο Netflix. Μ' άρεσε, γέλασα πολύ, γιατί παίζει μαζί της ένας Βρετανός κωμικός, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει, αλλά τον έχω δει σε πάρα πολλές σειρές και δει στο Ted Lasso που το έβλεπα στο Apple TV. Παιδιά, αξίζει. Και να δείτε και άλλες σειρές και ταινίες με αυτόν. Είναι φοβερά ταλαντούχος και σεναριογράφος και stand-up comedian είναι. Αξίζει να το δεις. Και μια Jennifer Lopez που δείχνει και την πλευρά της αυτή της ηθοποιού που είναι. Που είναι πολύ καλή ηθοποιός, έτσι. Το λένε αυτό. Λοιπόν.
0: Έχει κάνει και πολλές ταινίες.
1: Και έχει κάνει και πολλές ταινίες, ναι. Τι θέλω να σου πω, αυτό και κάτι άλλο θέλω να σας πω, βρε παιδιά. Α, και έχει βγει επίσης μια πάρα πολύ ωραία σειρά στο Netflix που την ξεκίνησα. Με έναν ο οποίος είναι φυλακισμένος επειδή κατηγορείται ότι σκότωσε το παιδί του. Και τελικά αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό και η πλοκή τώρα έχει ξεκινήσει. Τώρα το έχω ξεκινήσει και εγώ, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως, σε κρατάει από το πρώτο επεισόδιο. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, αξίζει να τη δείτε. Και αν έχει δει κάποιος την καινούργια ταινία του Steven Spielberg, να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει αν είναι η ημέρα αποκάλυψη, αν είναι ωραία. Την έχεις δει?
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Λένε ότι οι απόψεις δίστανται, αλλά πολλοί βγαίνουν πάρα πολύ προβληματισμένοι από αυτή την ταινία. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Γιατί το έχω να το κάνουμε στη μέρα.
0: Το έχεις το.
1: Ναι. Ναι.

0: Τζάκι Ο, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και προχωράμε σε αυτό το ταξίδι τη ζωή, τη καθημερινότητα, του καλοκαιριού που έχει έτσι ήδη ξεκινήσει. Ζεστά.
1: Κανονικά. Ναι. Κανονικά. Βέβαια,
0: και τα κουνούπια έχουν κάνει τη δουλίτσα του.
1: Τι εμένα θα μου πει για τα κουνούπια που είμαι σαν. Τα πόδια μου είναι σαν οροσειρά. Το ένα κουνούπι μετά το άλλο και με τσιμπάει τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό. Που πέρυσι δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, αν έχετε και κάτι για τα κουνούπια σαν συμβουλή, να μας δώσετε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε για, για την ημέρα αποκάλυψης. Θα πάω να τη δω, οπότε θα σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Και θα σε παρατρύνω και σε ένα Παναγιώτη μου να πας να τη δεις. Αν είναι ωραία, άμα δεν είναι ωραία, δεν θα σου πω.
0: Άμα δεν είναι ωραία, τι να μην είναι. Εντάξει. Νίκος Απέρης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Λάθος. Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος, το μεγάλο?
0: Για πες.
1: Που διάβαζα. Πιστεύεις, βασικά πόσα χρήματα πιστεύεις ότι μπορεί να παίρνει ένας ηθοποιός του παραπέντε από τους βασικούς χαρακτήρες από τις επαναλήψεις?
0: Πόσο?
1: Δεν πιστεύεις ότι θα παίρνει, ξέρω εγώ, ένα καλό ποσό, ρε παιδάκι μου?
0: Δεν πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη του Αργύρη Αγγέλου που έλεγε ότι όσο περισσότερες είναι οι επαναλήψεις, τόσο λιγότερα είναι τα χρήματα.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή αυτό... οι άλλοι που κάνουν το Κωνσταντίνο και η Ελένη δεν πρέπει να παίρνουν
1: τίποτα.
0: Δεν
1: κατάλαβα τώρα ακριβώς πώς το εξήγησε, να σου πω και την αλήθεια μου, αλλά αυτό που είδα στο τέλος της ημέρας είναι ότι λέει ότι, ας πούμε, το ποσό που βγαίνει πάνω κάτω κάθε χρόνο από τις επαναλήψεις, που παίζετε πόσες φορές το χρόνο παίζετε το παραπέντε, ούτε και εγώ δεν ξέρω, είναι γύρω στα 600 ευρώ. Το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Εντάξει.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ναι. Και εμένα δεν τα ξέρω όμως πόσο παίρνουν εκεί. Νομίζω ότι γενικότερα δεν είναι πολλά τα λεφτά των επαναλήψεων. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις επαναλήψεις. Δεν πληρώνουν σαν ένα κανονικό επεισόδιο,
1: παιδί μου. Σίγουρα, παιδί μου, αλλά τα δικαιώματα όμως είναι.
0: Είναι ανάλογα ότι έχουν υπογράψει, ρε εσύ. Είναι ανάλογα ότι έχουν υπογράψει κιόλας.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
2: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: ξένια σου.
1: Στα βιολιά Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Όχι, τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
2: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
1: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
2: Πάντα δίπλα σου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 11. Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Τσιμής κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι πάντα στην παρέα μας έχουμε έναν μασούτη. Έναν μασούτη ο οποίος είναι εδώ. Ένας μασούτης ο οποίος έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί πέρα. Ένας μασούτης ο οποίος έχει τη μάσκαρτ, παιδιά, που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όπου πάτε, χτυπάτε τη μάσκαρτ και έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση, γιατί είναι 200 πόντι που πρέπει να συγκεντρώσετε για να πάρετε αυτήν την έκπτωση. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτική επικέτα μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grant, εκεί διπλασιάζονται οι πόντι και έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτά τα 6 ευρώ.
0: Ένα τσακ.
1: Ακριβώς.
0: Και βοηθάει όσο να πει. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και
1: ένα
0: πολλά να ακούσουμε.
1: Μπακαρχετέ.
0: Έτσι, σε πολύ λίγο. Στέλλα, καλή, ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε εισιτήριο 1 από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Σ' αγαπώ.
0: Και πού με βάζεις?
1: Σε βάζω πολύ πολύ ψηλά, σε βάζω.
0: Ναι.
1: Σε βάζω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσείς θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Daily Couscous στο Facebook. Daily Couscous, Daily κατά παπλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Να μας κάνετε, να μας στέλνετε τις προτάσεις σας, αλλά εννοείται και τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε που τα συζητάμε εμείς εδώ. Τώρα, ο Παναγιώτης θα με πάει στο μακρινό 2000.
0: Όχι, το 1996, θα σε πάω 30 χρόνια πριν. Σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος.
1: Ναι.
0: Παρέα με τον Πάνο Φαλάρα. Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Κύμα και άνεμος αντάρτης της ψυχής ο χάρτης δείχνει που με πας. Γύρω χρώματα του κόσμου δεν υπάρχουν φως μου, σύνορα για μας. Στάζουν όνειρο τα μάτια, μάτια μου παλάτια της ψυχής κλειδιά. Ξέρω όσοι αγαπάνε στο φεγγάρι πάνε, γίνονται παιδιά.
1: Και τι γραμπή είναι?
0: Όχι.
1: Όχι. Το 96. Δεν μου λέει τίποτα το κουπλέτο μεταξύ. Λίγο και το ξέρω όσοι αγαπάνε γίνονται παιδιά, μου λέει κάτι. Το 96. Γυναίκα καλύτερα.
0: Γυναίκα.
1: Και είναι ακόμα...
0: Δεν πρωτοστατεί.
1: Όχι.
0: Τραγουδάει, αλλά δεν πρωτοστατεί. Είχε κάνει επιτυχίες παλιά, έχουν διασκευαστεί τραγούδια, τις έχει κάνει και ντουέτα με μεγάλους καλλιτέχνες και βοηθήσει και μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Έχει βοηθήσει.
0: Στο ξεκίνημά τους, ναι. Έναν ειδικά τον είχε βοηθήσει που είχαν κάνει ένα ντουέτο και μετά τη βοήθησε και αυτός όταν ήθελε και κάνει ένα άλλο ντουέτο μαζί.
1: Δεν είναι η Κωνσταντίνα, όχι.
0: Κωνσταντίνα είναι.
1: Κωνσταντίνα είναι. Η Κωνσταντίνα είναι.
0: Ποιο τραγούδι είναι.
1: Τραγούδι είναι. Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Ζάλι, ζάλι. Να κάτσε τον στίχο. Το θυμάσαι το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Είναι από το δίσκο Έρχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Ζάλι, ζάλι, πάμε γλυκιά μου ζάλι, σε ένα ταξίδι πάλι, κι όμαι μαζί, κι όπου μας βγάλει.
1: Ζάλι, ζάλι. Α, δεν, όχι, όχι.

0: Σαπών Καντάδα, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Ένα σαπών, ο οποίος είναι παντρεμένος πλέον και περιμένει και το παιδάκι του. Οπότε, κορίτσια, αυτό ήτανε. Το κράτησε για εκείνον και τελικά μας εξέπληξε.
0: Είναι και πολύ ωραία κοπέλα, η κοπέλα του. Που την έχω δει, δηλαδή. Η γυναίκα του πια.
1: Ναι, δεν την έχω δει. Σε κάθε περίπτωση. Έβλεπα τη Ριέ Ελληνίδου που έλεγε ότι τη κάνανε μια ερώτηση. Αν θα άφηνε τον. Το είδε.
0: Ναι, ναι. Και λέει στου άντρε που πάμε περισσότερο.
1: Στου άντρε που πάμε περισσότερο. Δεν τα φοβάμαι τι γυναίκε. Τη γυναίκα λέει δείχνει ένα βλέφαρ. Τον άντρα λέει δεν ξέρω πού να τον. Από πού να τον πρωτομαζέψει. Οπότε και βγαίνει ο Αντρέα Μικρότσικο και τι λέει.
0: Τι.
1: Θέλει να μα πει ότι ο συντροφό του είναι γκέι.
0: Αντρέα Μικρότσικο φορεύε. Εκεί που δεν το περιμένει έρχεται και τα κάνει όλα σμπαράλια.
1: Όλα όμως.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η Λέτα Κορέ.
4: Πόσο λαντανά η καρδιά μου, να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βράδια και σπέθαινα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
5: Το

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Τι κάνεις?
1: Έσκησα τα...
0: Όχι.
1: Τι? Ζωγραφίζω, τι?
0: Καλλιγραφία. Έχει πάρει ένα και γράφει όλη την ώρα, όση ώρα μιλάμε εμείς εδώ.
1: Έγραφα τα θέματά μας.
0: Τα απομνημονεύματα.
1: Όχι, έγραφα τα θέματά μας, τα βλέπεις. Τσίκι, τσίκι. Και μετά από κάτω, μετά ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Αυτό έκανα. Τι να κάνω. Όπως έκανα και στο σχολείο. Που σκέφτομαι στη ζωή μου μετέπειτα πόσο πολύ αυτό μου έχει λειτουργήσει. Γιατί θυμάμαι ότι σε όλα μου τα βιβλία λειτουργεί σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Έγραφα βαριέμαι. Και μετά αυτό μάλλον μου έγινε στάση ζωή το βαριέμαι. Βαριέμαι. Ποιο το έλεγε βαριέμαι?
0: Δευτέρα, βαριέμαι πολύ να κάνω. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω τώρα, καινούργιο είναι καλό. Στο TikTok παίζει αυτό.
1: Όχι.
0: Το αχ πόσο βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης. Αχ πόσο βαριέμαι. Να σε αγαπάω με τον τρόπο που σου αρέσει.
1: Τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης τι θα κάνει?
0: Δεν βαριέται.
1: Δεν βαριέσαι μωρέ τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχουν ακουστεί πολλά. Περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις.
1: Okay.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.
1: Τελικά, πότε θα ξεκινήσουν και θα γίνουν οι ανακοινώσεις των σχημάτων? Α, μία ανακοίνωση σχήματος ξέρω.
0: Ποια?
1: Της Εύης Κουλκουβίνη που θα είναι μαζί με τον Χρήστο Σαντιγκάη στο Ρωμαίο.
0: Το είπε ο Φέρης.
1: Ναι, το είδα στο κάπου στο TikTok. Το είδα. Ορίστε, σου λέω, είναι μεγάλο. Wikipedia, παιδάκι μου τώρα, το TikTok. Αυτό ξέρω, το σχήμα. Δεν ξέρω κανέναν άλλο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, και το Φέρι που θα είναι στο Ποσειδόνιο.
0: Ναι.
1: Αυτά. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο δεν ξέρω.
1: Όχι, εσύ.
0: Θεωρητικά ο Ιακωβίδης θα συνεχίζει με τη Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία. Στο Vogue θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Με τον Γιώργο Λιβάνη.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Γιώργο Λιβάνη. Θα συνεχίσει η Λένα Ζευγαρά.
1: Οκ. Okay.
0: Τι άλλο ξέρω. Ακούγεται στο ένα στον Θάνο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, ναι, αυτό το είχα ακούσει και
0: στην ακτή ακούγεται ότι θα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ναι,
0: ελεφαντιστού. Στο Νόξ ακούγεται. Ναι, ακτή, ρε, έτσι λέγεται το. Στο Νόξ ακούγεται ότι μπορεί να πάει.
1: Η Αναβίση που θα είναι στο καινούριο που θα
0: στο Αθηνών Αρένα, εντάξει, αυτό είναι σταθερό.
1: Ναι.
0: Βοτανικό που είπαμε τον.
1: Στο Νόξ. Μεγάλο μαγαζί.
0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ελικοκίνη και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Όπως θες απαντήσεις πάντα.
0: Γιατί για τον Όξα. Ναι. Ακούγεται για την Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Α, ωραία.
0: Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Ναι. Πολύ ωραίο, αν γίνει.
1: Ωραία, μου αρέσει αυτό το σημείο.
0: Δεν είναι εύκολο. Και στο Vox λένε το Χρήστο Μάστορα με κάτι άλλο μαζί.
1: Okay.
0: Σου λέω τώρα τι έχω ακούσει τώρα, τι θα γίνει από εδώ, μπορεί να μην γίνει και τίποτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι τελευταία στιγμή, παιδιά, όλα αυτά αλλάζουν, να ξέρετε, να το έχετε στα υπόψη σας. Και έχουμε και τη Θεσσαλονίκη επίσης. Και είναι και ο Νίκος Οικονομόπουλος επίσης που φτιάχνει υποθετικά ένα μαγαζί τώρα και
0: το Rox.
1: Rox, Nox, Vox, τι γίνεται, παιδιά.
0: Δύο είναι.
1: Α, γι' αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα.
0: Έτσι.
1: Εμείς λοιπόν, κάποτε θα σας αφήσουμε.
0: Έλλη κοκκίνο, όπως είπαμε, τι σου χρωστάω, αυτό ακούσαμε. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην διακορυφαία συχνότητα.
1: Bye.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βράδια και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
4: Το

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Ταμινάϊκή Ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή Ραδιοφωνία.
2: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος,
5: τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ.
4: Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος.
5: Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62.
4: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
6: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
7: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
6: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.
7: Τα

0: Μαρία Νομικού.
1: Σαν το φεγγάρι λάμπεις και κάθε σου ματιά είναι μες στην καρδιά μου γλυκιά λαβωματιά.
2: Και Αποστόλη Καραμανή.

0: να ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα.

0: Ελληνικό!
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 12:30.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ηλέτα Κορέ.
5: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δω στην Εύβοια. Με τη μαγαπή μου παρέα, τα βραδιά και σπέθενα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μπαλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι μία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Να κλείνουμε στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τριτούλα λοιπόν σήμερα, 23 Ιουνίου. Παιδιά, εντάξει, νιώθω πιο καλοκαίρι από ποτέ, μην πω ψέματα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με καλοκαιρινή διάθεση θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, γεμάτο trends και φυσικά γεμάτο tips, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω φάει πραγματικά ό,τι γλυκό υπάρχει. Το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά χωρίς tips, ελπίζω. Και φυσικά η καλύτερη μουσική της πόλης έρχεται αμέσως τώρα. We'll be right back.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, να σας πω ότι μία Αθηνά κλείμε και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν, το Μουντιάλ είναι έτσι πολύ χαϊπαρισμένο αυτές τις μέρες. Viral στους πίνακες τηλεθέασης με 33% παιδιά, που νομίζω ότι σκόραρε, μην πούμε ψέματα. Viral όμως και λόγω του νέου τραγουδιού της Ακύρα που έχει γίνει έτσι και TikTok trend, παιδιά. Ας το κάνουμε κι εμείς, θα έλεγα εγώ. Γενικότερα νομίζω ότι αν το κάνεις, η επιτυχία είναι σίγουρη όσον αφορά τα views και τα likes. Αντί να κλείνεις την παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο και φυσικά μένετε στην παρέα μας.

Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι έχουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε προφανές να συμβούν. Ο θάνατος αφορά ένα κορυφαίο στέλεχος πίσω από τις κάμερες που πάγωσε γενικότερα την παραγωγή και εννοείται τους παίκτες που ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένοι. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να στιγματιστεί η φετινή σεζόν ανεξίτηλα. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Για πείτε μου λίγο, βλέπατε Love Island εσείς? Θέλω τα μηνύματα στο Instagram μας, παιδιά, το έχω απορία. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
9: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
10: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
9: Πάντα δίπλα σου.
11: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
12: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
11: Στον

0: Ιερίου Αγίου Λουκά στο Λιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 1:30.

Λέει ένα ζευγαρά, παιδιά, δεν έχω σχολιάσει τόσες μέρες και νομίζω το τι ήρθε αυτή εδώ πέρα η στιγμή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, γιατί λέει ένα ζευγαρά με το τραγούδι Πάμε Πάμε έχει γίνει viral στα social media, γιατί το κορίτσι μας κυκλοφορεί με τους μουσικούς της όλη την Αθήνα και μάλιστα κατέληξε και σε σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν ήταν τυχαίο. Ήταν, παιδιά, γιατί θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί. Όχι να πρωταγωνιστεί, εντάξει, υπερέβαλα λίγο γιατί αγαπάω Λένα. Ναι, έχει έναν έτσι ρόλο στην σειρά σούπερ ήρωες του Αντένα, όπου υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και γενικά πολλοί celebrities παίρνουν από εκεί. Έχουμε δει ακόμα και Γιώργο Λιάγκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Λίγο λοιπόν πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show, γιατί παιδιά την Τετάρτη, ψέματα, την Πέμπτη, έχουμε Throwback Thursday. Απλά έχω χάσει τις μέρες, παιδιά, γιατί έχω μπει σε καλοκαιρινό mood. Μην πω ψέματα. Περιμένω λοιπόν Throwback τραγούδια. Θέλω και λίγο εμείς σκούμπρια. Ζητήστε τα μου, σας παρακαλώ. Κοντζάμ, τόση ώρα στην αυλία κάνανε. Και εγώ επιστρέφω, παιδιά, σε ελάχιστα λεπτά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

όλες οι επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά, παιδιά, ο χρόνος περνάει. Η δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίν στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ κέφι, πολλά trends και φυσικά πολύ ωραία μουσική. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και φυσικά να δούμε ακόμα περισσότερα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνακλήμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα, κάτι που έτσι πρωτοστάτησε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, γιατί γράφονται πολλά ακόμα μέχρι και σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι η Σοφία Μουτίδου μαζί με την κόρη της γίνανε θύματα χυδαίας λεκτικής συμπεριφοράς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι σε χώρο ο οποίος ήταν με πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνουμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι έχει κάνει ένα story, έχει αναφερθεί στην αστυνομία, έχει γίνει γενικότερα ένας χαμός. Να πούμε ένα πράγμα. Σε τέτοια περιστατικά και σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κάποιος σας φέρει σε άβολη θέση στο δρόμο, να μιλάτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Πέρασα και το κοινωνικό μου μήνυμα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Justin Bieber fans, ενωθείτε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Athena Climic και το Beauty and the Beat είναι πάλι, παιδιά, στα Music Trends στο YouTube μετά από πάνω από 13 χρόνια. Και, παιδιά, ο λόγος είναι το ότι έχει γίνει viral στο TikTok. Ξεκίνησε αυτό από όταν εμφανίστηκε ο Justin Bieber στο Coachella και πραγματικά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Το trend, παιδιά, είναι ένα. Να γυρνάτε βίντεο με το λογότυπο της Vivo, που είναι η εταιρεία που συνεργαζόταν ο Justin Bieber, και να κάνετε και καλά κάποιο βίντεο κλιπ με lyrics του τραγουδιού. Έχει ζουμί εδώ πέρα, παιδιά, υπόθεση. Έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά πραγματάκια και πολλά trends των social media. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί.
1: Ταμινάικη ραδιοφωνία.

0: ξένια σου.
1: Στα βιολιά Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
4: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε? Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
1: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 2:30.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Μόνο εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρίνα Λάμπρου που βλέπω στο TikTok ότι σκίζει με τον Τάσο Ξιερχό και τη Μοιραία Σχέση. Θα το πω λοιπόν και περιμένω και τα μηνύματά σας γι' αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κινησιολογία βλέπω εδώ πέρα. Έχει δώσει πόνο το κορίτσι. Μας αρέσει, μας αρέσει. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εσείς μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολύ μουσική, πολλά τραγούδια. Επιτυχής του σήμερα που αγαπάτε. Φυσικά θυμίζουμε ότι την Πέμπτη θα έχουμε και επιτυχής του χθες και μένετε εδώ πέρα γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτή που χρειάζεται για Τρίτη.

0: άλλο περιμένω.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλή μουσική και φυσικά τις πιο ωραίες εκπομπές.

Bivajra. Θανάσης Πυλικός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο να περνάει η καρδιά μου, να μου δω στην έβεια. Γιατί είμαι αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 3.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά, με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα, περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850,
2: 698 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Οκ.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
9: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
10: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
11: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 3:30.

103,9.

0: ελληνική ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.
1: Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος,
4: τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ.
3: Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος.
4: Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
5: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
6: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
5: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: ξενιάσω.
1: Στα βιολιά Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαπταράει η καρδιά μου να μου δαστηνεύει. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

0: Μινωική Ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε φιλαράκια μου αγαπημένα, τι κάνατε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Δευτέρα με Παρασκευή, πάντα εδώ, την ίδια ώρα, το αγαπημένο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Τι κάνετε? Ξεκινάμε και σήμερα με πάρα πολλές αγαπημένες επιτυχίες και καινούργια τραγούδια και παλιά.

Συνεχίζονται, παιδιά, τα βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram, σε όλα τα social, για τους λαγοκέφαλους. Έχουν βγει όλοι, παιδιά, με ένα γκίστρι στο χέρι και ψαρεύουν όλοι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, αν είναι τόσοι πολλοί, την κάτσαμε. Ούτε στη θάλασσα, παιδιά, δεν θέλουμε να πάμε. Εγώ, δηλαδή, που φοβάμαι κιόλας, δεν θέλω να πάω καθόλου. Πραγματικά σας μιλάω, έχω απογοητευτεί.

Το διαβάσαμε και αυτό. Η Ευρώπη εξετάζει την απαγόρευση των social media. Πλήττονται, λένε, κυρίως τα κορίτσια. Τώρα το σκεφτήκατε δηλαδή αυτό? Για να δούμε, γιατί λόγια ακούμε και τίποτα δεν βλέπουμε στην πράξη.

0: 3,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και το ματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
7: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
7: Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 5:30.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

που τρελαίνει τους τηλεπαρουσιαστές. Σε απόγνωση, παιδιά, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης. Για πρώτη φορά τα social media ξεπέρασαν την τηλεόραση. Εγώ πιστεύω γίνεται εδώ και χρόνια αυτό, παιδιά. Εγώ τηλεόραση δεν έχω ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούω μόνο ραδιόφωνο και... ναι, και social, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχω και το site evitanews.gr.

Διαβάσαμε και αυτό που μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Παιδιά, πηγαίνετε, ακούστε μουσική. Πηγαίνετε μια βόλτα στο δάσος. Μην αγχώνεστε, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για τίποτα, παιδιά. Ούτε ακόμα και για τους λογαριασμούς. Αλήθεια σας το λέω. Δεν μπορείτε να πληρώσετε κάτι τώρα, θα πληρώσετε αργότερα. Μην κάθεστε και σκάτε και χαλάτε την ψυχή σας και την υγεία σας. Δύσκολα τα πράγματα, όμως κάνουμε υπομονή. Δεν χρειάζεται το άγχος.

Ian Hathaway. Είπαμε με τα ονόματα τα ξένα, δεν το έχω παιδιά. Hathaway είναι έγκυος, το τρίτο της περίπτωσης.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Λέτα Κορέ.
5: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου, να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθελα.
4: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου. Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6.

μουσική με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

Αλβανία. Συνεχίζεται, παιδιά, η μαζική διαδήλωση εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μαζική διαδήλωση, λοιπόν, έξω από το γραφείο του Ράμα. Ζητούν να παραιτηθεί.

Ζώδια και αγαπημένες ατάκες στην εκπομπή Like στη μουσική. Κάποιοι είναι των σχέσεων και κάποιοι των υποσχέσεων. Μιλάμε για Ταύρο, Καρκίνο, Παρθένο, Ζυγό και εγώ καιρό.

Κλάουδια Κετάκες, την εκπομπή Like στη μουσική. Η αγάπη είναι στιγμές. Και οι όμορφες στιγμές δεν ξεχνιούνται ποτέ. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Εγώ καιρός και Ιχθύ.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
2: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: να πάρει. Μαρία Νομικού.
1: Σαν το φεγγαρίλα τη και κάθε σου ματιά. Είναι με στην καρδιά μου γλυκιά λαβωματιά.
2: Και Αποστόλη Καραμανή.
3: Θα

0: να ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό.
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 6:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έγινε επιτυχία και είναι και σήμερα επιτυχία. Γνωρίζουμε τους στίχους απ' έξω, το ακούμε και θέλουμε, παιδιά, να πάμε στα μπουζούκια να πιούμε ένα ποτό, έτσι. Νίκος Μακρόπουλος, Κρίση. Με πιάνει Κρίση.

και αυτή η εκπομπή. Α, και ένα τελευταίο νέο. Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 203 χιλιόμετρα στην Αθηνών Κορίνθου. Προσπάθησε να δωροδοκίσει αστυνομικούς. Αυτά γίνονται στη χώρα μας. Λοιπόν, αύριο περισσότερα νέα μόνο εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Αύριο σας περιμένω, μη λείψει κανείς. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
2: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: Αθήνα, Παρίσι.
1: Μαρία Νομικού.
2: Σαν το φεγγάρι λάμπεις και κάθε σου ματιά είναι μες στην καρδιά μου γλυκιά λαβωματιά.
3: Και Αποστόλη Καραμανή.

0: ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος,
5: τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ.
4: Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος.
5: Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62.
4: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 7.

103,9.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Άρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Τα Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισόπ medicare@evia.gr.
4: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος.

0: 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 230 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω. Νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής.
2: Θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα.
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μίνι μάρκετ, Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 7:30.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου να μου δα στην εμπειρία. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop Medicare, pavlaevia.gr. Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
4: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
2: Έλατε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 8:30.

ίδιο σώμα τενώνουν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δα στην έβεια. Γιατί η αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθενα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαρίνο, Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: στα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
2: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Έλατε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.
3: Τα

0: Μαρία Νομικού.
1: Σαν το φεγγάρι λάμπεις και κάθε σου ματιά είναι μες στην καρδιά μου γλυκιά λαβωματιά.
2: Και Αποστόλη Καραμανή.
3: Θα

0: ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Οκ.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
2: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
2: Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορ

0: Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 9:30.

απαντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαντάει η καρδιά μου, να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βράδια και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
4: Το

0: Μπαλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου. Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
0: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
3: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
0: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: ξένια σου.
1: Στα βιολιά Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα στον Κάραβο Αλιβερίου σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
7: E-shop. Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 10.

Tonight Radio Show, βράδυ Τρίτης, 23 του Ιούνιου, και είμαστε παρέα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Θα κάνουμε εδώ πέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσει αυτή η πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Λοιπόν, μέρα πριν για Ανατολή ξεκινήσαμε από Χρήστο Σαντικάη με υποσυνείδητο, μια πολύ ωραία διασκευή από την Κίτη Γαρμπή. Συνεχίζουμε. Δεν πας πουθενά, γιατί μόλις ξεκινήσαμε.

Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Λοιπόν, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που μου ταιριάζει πολύ, αλλά δεν νιώθω την ένταση που ένιωθα σε παλιότερους έρωτες. Να ανησυχήσω? Κοίτα, όχι απαραίτητα. Ξέρεις, πολλές φορές μπερδεύουμε την ένταση με το αν ταιριάζουμε τον άλλον. Οι άνθρωποι που μας ταλαιπώρησαν συναισθηματικά συνήθως μας δημιούργησαν και έντονα συναισθήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν και κατάλληλοι για μας. Ίσως για πρώτη φορά να γνωρίζεις κάποιον που σου ταιριάζει χωρίς να σε αναστατώνει, χωρίς να σου δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό θέλει λίγο χρόνο, έτσι, για να τον εμπιστευτείς. Πέτρος Εκοβίδης έτσι έχει μάθει.

Λένα ζευγαρά μαύρα φεγγάρια, το Night Radio Show, δεύτερο ημιώρα εκπομπή. Με ενοχλεί που ο σύντροφό μου δεν με θαυμάζει όπω στην αρχή τη σχέση μα. Κοίτα, στην αρχή μια σχέση βλέπει τον άλλον άνθρωπο με έναν ενθουσιασμό που, που δύσκολα θα κρατήσει και για πάντα, έτσι. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αν σε κοιτάει όπως τον πρώτο μήνα. Το θέμα είναι αν εξακολουθεί να σε εκτιμάει, αν σε σέβεται, ενδιαφέρεται για σένα. Ο θαυμασμός αλλάζει μορφές με τον καιρό. Δηλαδή από εντυπωσιασμός γίνεται εκτίμηση. Και πολλές φορές να ξέρεις, η εκτίμηση είναι πιο σημαντική από τον ενθουσιασμό. Γιώργος Κακοσέος και εσένα.

Υπεύθυνοι είμαστε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή, μια πολύ ωραία διασκευή. Λοιπόν, κάθε φορά που είμαι έτοιμος να ξεχάσω κάποιον, βλέπω κάτι που τον θυμίζει και γυρίζω πίσω. Ξέρεις, η καρδιά μας δεν λειτουργεί σε ένας διακόπτης, on-off. Δηλαδή, δεν πατάς το κουμπί και τελειώνουν ή αρχίζουν όλα. Υπάρχουν τραγούδια, μέρη, μυρωδιές, στιγμές, παιδί μου, που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν προχωράς. Σημαίνει ότι κάποτε αυτός ο άνθρωπος είχε σημασία για σένα και ό,τι έχει σημασία, ό,τι είναι σημαντικό για σένα, αφήνει και κάποιο ίχνος, παιδί μου, ένα αποτύπωμα. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εδώ είμαστε Τρίτη, 23 του Ιούνιου. Νιώθω ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους μετά από μια μεγάλη προδοσία. Ξέρεις, η προδοσία έχει μια περίεργη δόνηση. Δεν σε κάνει μόνο να αμφισβητείς τον άνθρωπο που σε πλήγωσε, σε κάνει να αμφισβητείς και ό,τι έρχεται μετά. Το δύσκολο όμως είναι να θυμάσαι ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Γιατί αν τιμωρήσεις και άλλους ανθρώπους για λάθη που κάναν άλλοι, θα χάσεις ανθρώπους που δεν σου έδωσαν ποτέ λόγο για αυτή την κατάσταση που μπαίνουν, έτσι. Απόν, κατάδα.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

πες μου ότι σου χρωστάω. Αυτή είναι η Ελικοκίνο και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Ήρθε η ώρα να σε πάω αρκετά πίσω. Ένα τραγούδι που πρωτοβγήκε το 1991 σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους και του Λεωνίδα Μαλένη. Μιλάω για το «Μόνο που θυμάμαι» από την Ευρυδίκη, που έγινε και διασκευή το 2017 στο 25 για πάντα, γιορτάζοντας 25 χρόνια στη δισκογραφία Ευρυδίκη. Διασκεύασε μεγάλες επιτυχίες με μεγάλες κυρίες, με αγαπημένους καλλιτέχνες. Οπότε θα ακούσουμε το «Μόνο που θυμάμαι» από την Ευρυδίκη και την Ντέμι. «Το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι είναι που μύριζε άνοιξη το πρώτο σου φιλί».

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Tonight

Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργο Σαμπάνη, τέταρτο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show, εδώ είμαστε παρέα. Είμαι σε σχέση, αλλά έχω αρχίσει να ζηλεύω τι ελεύθερε φίλε μου. Μάλιστα. Φυσιολογικό είναι να ξέρει. Όταν είσαι σε σχέση, βλέπει την ελευθερία των άλλων. Όταν είσαι μόνο σου, βλέπει τη συγκεντροφικότητα των άλλων. Ξέρεις, είμαστε άνθρωποι και θέλουμε πάντα αυτό που δεν έχουμε. Ε? Το θέμα είναι να μην εξειδανικεύει μια ζωή που βλέπει μόνο, αλλά να ξέρει ότι κάθε σου επιλογή έχει και τα όμορφα και τα δύσκολα. Είπε από το Δωρηφαίρι.

Θα σου λείψει η δική μου η τρέλα. Αυτή είναι η Κατερίνα Γιώργιου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Τρίτη, 23 του Ιούνιου. Άλκης Πετρής για τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάπου εδώ σε καληνυχτό και ένα νεό το ραντεβού μας για αύριο. Ακριβώς την ίδια ώρα στο βραδινό μας ραντεβού. Καλό βράδυ.

Ο χάος που χωρίζουμε να λέω και δεν με νοιάζει. Που μου τα φόραγες μωρό μου δεν πειράζει. Κι αν τώρα πίνω και πονάω, χαλάλη σου που με κατάδυσες κουρέλι. Μπράβο σου. Τέτοια ζωή είχα ονειρευτεί. Τα πάθη του Χριστού εγώ και στην πούδρα εσύ. Στο χωρισμό πάντα λένε φταίνε δύο. Εσύ δηλαδή και το άδειο σου κρανίο είναι αστείο.

τίποτα. Κι έχω για σένα μια αιώνια κατάρα. Έχω για σένα μια αιώνια κατάρα.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τύχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Πανιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις